0: Βάζε πολίτη. Βάζε πολίτη.
1: Γιώργο από μάτια μετά λάβω κλάβα. Και καλά σε μόλσέστρο.
2: Να μόρια παναπριάτε λιακή. Μα να μόρια πανασλάδα λέτε.
3: Τότα ως βεζίτα.